0: John Dutena, C-K-A-U, 145, Washat Mac Mayotenam.
1: Couchable, tu gagnes. Une note, tu as pour être de no, quoi, tu gagnes de note. Une note, Washat Mayotenam, ma côté, t'assinat, mandut. Maintenant, une note, t'as des ouades de mec, des messieurs. C'est que FM 104.5 et Stitcha, Discaragat, Meshimouane, Cotanois, Chopé, Gusteu, Wapron Pihom, Nuitsem Dam, No, Nusonois, Chocotois, Gitstet, Mistachatahon, Bon, et Tinigitatin, la Malbin, Bourgatot, Nuitatem, Chapetournoa. Ma. Hello? Bon,
2: Le 15, le 11.
0: Dans l'entrée, on a tout dépassé.
2: Εγώ είχα μισή ο ταίμς τα τομούγα αυτά. Εγώ είχα στάσει τον κομπανό τα μούγια τα χαβρευρών με το όνερ γιώχια. Ναι, είχα τα τίχου τα τίνα με ακουά τη χιγάτ. Εγώ κάτσα μόνο το μόνο χαντρόνια για με το έτσι.
3: Εγώ είχα τα αστεναγούνι ο Βεντζά. Αστεναγούνι ο Βεντζά. Νο,
2: τα
3: μετεώ.
2: Τα μετεώ. Εγώ είχα βρει χουτάντα.
3: Εγώ είχα τα μετεώ ενώ έβηταν
2: No, Des charlebois, mais des hôtels d'âge, il y a des hôtels, Michel.
3: Fermont, le Fermont, j'ai dit que tu as vu, Agni Hostewaja. Le fleuve Saint-Laurent.
1: Je suis venu à la maison.
2: Εγώ μαζί.